στον καθρέφτη σου να ζω, να πλημμυρίζω, να μεθώ. Πέφτουν τα σύννεφα βροχή, παίρνω το δρόμο απ' την αρχή, νερό ραγίζει στην πηγή. Για σένα, για σένα.

Ζητάω και πάλι, όπως θες, για πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω και ίσως όχι τελευταία, την άδεια από όλους τους δημιουργούς, συνθέτες, δημιουργούς, από τους ενορχιστρωτές που πολλές φορές δεν είναι ίδιοι, από τους μουσικούς αλλά όχι από τους τραγουδιστές, από τους δημιουργούς δηλαδή του τραγουδιού και όχι από τους εκφραστές, για το πείραγμα που έχω κάνει στα παιδιά τους. Αν αυτά δακρύσουνε, θα τα γυρίσω πίσω αγαπώντας τα διπλά. Αν χαμογελάσουνε, θα αγαπήσω διπλά τους δημιουργούς.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

Μισό μου εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

εκατομμύρια χρόνια πίσω. Οι πρώτοι ανατολίες κασεσαρόδι και σπόροι κόκκινοι γεμάτοι φως κούρνιασαν σαν αγριοπερίστερα λίγο πριν την πόρα. Ένα σε κάθε ψυχή.

τεράστιο σερβέτο που βγήκε από τη λίμνη με τα λέπια και τη διχαλωτή γλώσσα έχει μαγικά μάτια. Στη διχάλα της γλώσσας του μπεκροπίνουν ο Θεός με το σατανά αδιαφορώντας. Η κρύα του γλώσσα πάνω στο κορμί μου, ο πιο γλυκός

σκέφτηκα να δώσω τα δυο σακούλια με το σπέρμα στην ιερή πόρνη να τα κάνω σκουλαρίκι. Τα αυτιά της θα είναι σαν δροσοσταλίδες έτοιμες να πέσουν. Μ' αρέσουν τα όρη του Καυκάζου. Λένε πως έχουν όρνια, όρνια που σε ξαναγεννούν.

Μόνο αν πιάσω τα κέρατα του Ταύρου θα πετάξω. Η καινούργια διοίκηση είναι δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη. Έρχονται στην ώρα τους, στην ώρα τους, τα συσίτια, συσίτια, συσίτια των σκλάβων, των σκλάβων. Άκουσα να λένε πως ο φωνιάς δεν θα αργήσει, κι ό,τι θα μας μοιράσει.

Cada 10 χρόνια όταν σε πρώτο είδα καλά, αλλά σταλώς. Το σπαθί σου γυάλι.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, μια παπαρούνα σήμερα είδα έξω από το αμπρί και μ' άνοιξε η ελπίδα. Σαν το πουλί που πάει κλαδί-κλαδί, παίρνω κι εγώ στρατή το μονοπάτι, στις μνήμης ακουμπώντας το ραβδί, να ράξω στο χωριό ψυχή και μάτι. Τέτοιο καιρό μας δέχονταν οι κάμποι, μέσα από τα φύλλα βλέπαμε να λάμπει η θάλασσα γαλάζια και στυλπνή. Οι νερατζιές ευώδιαζαν τις ώρες και ακούαμε στη σιωπή την αυγινή στη χλόη να πέφτουν οι όριμες οπόρες. Της Κυριακής τα βράδια, καθισμένοι στις αυλής στο πεζούλι, ειρηνεμένοι αφού γραζόμασταν εκστατικοί του τριζωνιού της τρίλης από το φράχτη και πλάι μου εσύ, σαν μοίρα φιλική, τη στοργή σου ξετύλιγε στα δράχτη. Στον ουρανό ένα-ένα ανάβαν τάστρα κι άνθιζαν τάστρα στου νου μας τη γλάστρα κι όλα ήταν γύρω αγνά, γλυκά, ιερά και μου ήταν η καρδιά τόσο καθάρια που ήθελα να χαϊδεύω τρυφερά τους ανθρώπους, τα ζώα και τα λιθάρια.

μπήκε ο βοριάς και τρέλες κάνει μέσα στου κήπου τα παρτέρια. Σκίζει με τα πονά του χέρια μια ανεμόνα στο φουστάνι. Με τα κουρέλια πώς θα αρέσει που άλλο δεν έχει να φορέσει. Μπερδεύει του κισού το υφάδι στου γιασεμιού την αγκαλιά. Σπρώχνει τη ροζ τριανταφυλιά και από τα γκάθινό της χάδι δροσοσταλιές του μενεξέ. Τα δάκρυα στάζουν στον μπαξέ.

στο μανιασμένο του μεθύσι μια μαργαρίτα έχει μαδίσει, που μες στο μπλάβο δειλινό φτερούγησε σαν περιστέρι, πέταξε και έγινε ένα αστέρι κατά μεσής στον ουρανό.

όμως θα έρθει ξανά η γαλήνη, καλοκυρά και θα απομείνει από το βοριά το φθονερό, ο πόνος, η ντροπή, το δάκρυ, στου κήπου της χαράς μια άκρη, μα και ένα αστέρι λαμπερό.

μίγκλες το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και

Άσπρη μέρα και για μας, και για μας, και για σας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας, άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε.

τα πιο ωραία λαϊκά. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει.

κρατήσει δραχμέ 30. Και τώρα που είμαι μέσα στα 40, μοτοστόπ θα φύγω πάλι, φιλοπορία.

ανάμεσα στα ρόδα. Μου δε και δάκρυα, μου δε και δάκρυα σε ξυπνούν. Μου δε και δάκρυα, μου δε και δάκρυα σε ξυπνούν.

oskame, ölle oskame paremmin. Ölle oskame paremmin. Namise horistu, namise horistu. Χωρίς του να μην ξεχωρίσω.

Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου τα δέντρα. Έχω στον ώμο τους την κάπα τους ρηχτή και σβήνουνε τα λόγια τους στην πέτρα. Τότε χορεύουνε στον κήπο οι ελιές με τα παλιά τα μαύρα μεσοφόρια. Μες στους καθρέφτες οι αγάπες οι παλιές γυμνές φοράνε ξένα από φόρια. Τις νύχτες μπαίνει στην κάμαρα η βροχή.

κάτω στον κάμπο τα λέτρια κεφαλή και τα τραγούδια σαν καράβια τσακισμένα. Τα σκιάχτρα σκιάζουν απόψε οι τρελοί με τα σπραταλογά που μπαίνουν στην αρένα. Τα βράδια κάθονται στο πάτωμα σιωπές

αυτές τις μαγεμένες. Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου

Πεδες. Πριν 15 χρόνια, με μια άλλη μουσική, σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας, ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν κι εγώ ήμουν νέος. Γεια σας, παιδες. Γεια σας.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Χρειάστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

αδερφός κι οι άσπρες μας λινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Είναι αρχαία η ιστορία, όσο και η αμαρτία. Αδάμ αυτός, Εύα η κυρία, που μαθαίνει της αγάπης τη σωστή ορθογραφία. Λέει:
1: είμαστε δύο.
0: Δύο σε μία αγάπη. Έχω.
1: Προστρέχω.
0: Έχεις.
1: Κατέχεις.
0: Παίρνω.
1: Χαρίζεις.
0: Δίνεις.
1: Κερδίζεις.
0: Δίχως αυτήν αδειάζεις.
1: Από αυτήν ξεχυλίζεις.
0: Πώς τη γράφεις την αγάπη?
1: Στην καρδιά, με ένα βέλος.
0: Είναι μες στο λεξικό μου.
1: Είναι μες στο ριζικό μου η αρχή.
0: Είναι. Και το τέλος.
1: Πώς τη γράφεις την αγάπη?
0: Στην ψυχή, με μια σαΐτα.
1: Έμαθα να την ψελίζω
0: από τότε που σε βρήκα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

έχει στη ρίζα μόνο νερό. Και λέω σχεδόν μεθυσμένος πως ο καθένας μας γεννιέται ποιητής, ζήσαν κλέφτης και πεθαίνουν.

όποιον χαράζει μια διαδρομή αντίθετη στο θέλημα σου. Με περηφάνεια και οργή είναι μια κίνηση αργή να υψώσει το ανάστημα όταν θα έρθει κοντά σου.

κάποτε γιουχτά τις κορφές. Σαρώνιο νότο στις αυλές και τα παρτέρια, και μια οζεμή καλοκαιριού σε ταξιδεύει στα γνωστά παλιά λιμέρια. Χτυπούν τις μνήμεις οι χορδές σαν των αλόγων τις οπλές στο καλτερίμι.

ένας λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς, στου νοστού το κατάρτι.

0: and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Αλχημιστής του έρωτα κατάντησα να γίνω. Αφήνω σπίτι και δουλειές για χάρη σου αφήνω. Κι αν έρθεις βράδυ φώτινο στο μαγεμένο υπόγειο.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε.

βρέθηκα πάλι σε τοπία που είχα χάσει, σε χρόνια ανέμελα που τα είχα πια ξεχάσει. Εκεί στη θάλασσα με τα ψηλά κοχύλια, ρακί τραγούδια κάτω από τα άστρα και στα φύλλα. Βρέθηκα πάλι εκεί που μ' είχαν παρατήσει, σε βράχια άγρια.

Βρέθηκα πάλι, όνειρο ήταν η αλήθεια. Βαθιά κρυμμένα, στοιχειωμένα παραμύθια. Εκεί που χόρευες, σαν μίσχος από φύκη, και στα μαλλιά σου μπερδεμένο ένα αρμυρίκι. Εκεί που φύτρωναν φραγκοσικές και βάτα, και τα κοχύλια για στολίδια είχες και πιάτα. Μέσα τους σάλευε η πρώτη μου αγάπη, η πιο γλυκιά

ψεκτικά. Να δω τους κούρους με τα ρούχα τα τριμμένα και θα γυρίσω στο κρεβάτι μου μετά. Μη με ακούτε αν και

Που παρμήλα και λέει τα όνειρα σου. Όσες κι αν χτίζουν φυλάκες κι αν ο πλοίος θέλει όλους μας είναι αλυτάριο, όλο χαμπρά παιδί.

Είναι τρίστα ξημερώματα, το σκοτάδι μου μετρώ. Πού χαθήκανε οι αγάπες μου, πόσο αργεί το πρωινό. Καρδιά μου, λες κι ο χρόνος ξεγελάστηκε.

μέρη χαμογέλασε στο βυθό του ουρανού. Το δικό σου ωραίο πρόσωπο ή το ασήμι του κενού. Καρδιά μου σβήνει ο κόσμος κι ανασύνει.

πατέρες μου δίχως μπαξέδες και με τεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στο κουβά του αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει σωσμή, αλλάζει ασύ. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν τον τωρί μες στο παγνί.

πήρα μου και παραβέωσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα σε σχέδιο. Πρωτοκολλήσανε τον ερωτά.

εποχή μου θυμίζει στον Γέσαρα και η μελοθάνατη σε χαιρετούν. Κι εγώ γερνάω που σου λέω με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπερνούν. Φεύγω να πάω να βρω στο παγκόν το σύντροφό μου, το King Kong.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ποδηλάτες πάνω στα σπασμένα ποδήλατα είναι άγγελοι από τον ουρανό που προσπαθούν αιμάταια να έρθουν ανάμεσά μας για να μας μεταφέρουν μηνύματα φίλων και εχθρών που ξεχαστήκαν από τον άλλο κόσμο. Μα τα σπασμένα ποδήλατα δεν κυκλοφορούν. Μόνο ο διπόρος ακούει τις φωνές των ξεχασμένων και τις γυρνάει σε μουσική, έτσι καθώς περιδιαβάζει από τη νύχτα ως το πρωί.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε

Ξέσκισε η πόρνη, η ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει

Μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος μυστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε, σε βλέπω

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

0: Ξενέ.
1: Τώρα στα αλήθεια που λεφτά υπάρχουν μάτσο και τα φαρμάκια μου τα διώχνω με το λάτσο. Είμαι η πόνη και ποτέ δεν πάω πάσο. Αντίο φτώχεια έχε γεια.

0: Ωραία.
1: Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον αρτιόν μου έργον είναι. Αλίμονο είναι υψηλή, το βλέπω πολύ υψηλή.
2: Παίξε αυτό το λίγο. Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχή, διότι δεν είμαι μεσογειακός τύπος.
3: Πέτω παρό, δεν τα πίνω και το ήξη γειτονιά για την γεμάτο
2: χαρεκτή. Έχω μια τρεμάμενη παρουσία μέσα μου.

Βυθίστηκε το μεθυσμένο κορίτσι στο νερό. Για πάντα χάθηκε. Τι απόμεινε στους παγωμένους δρόμους? Μονάχα ο φόβος. Τώρα που το κορίτσι δεν κυκλοφορεί, πήραν κουράγιο οι λογικοί και κυβερνούν αυτούς που έχουν το θάρρος να ονειρεύονται. Τώρα που το κορίτσι χάθηκε από τους δρόμους, κυκλοφορεί πανίσχυρο στην πολιτεία ο φόβος.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,